0: Ισραήλ είπε.
1: Καλά κατόλε καμαχέτο.
0: Καοφέλα.
1: Εξαρά να σ' άχουν.
0: Ντάτι.
1: Υπέλα γιάνε τα τέμα για εξάκο.
0: Μα καλά όσαν πάμε λίτσι μου χλουάκα έκαμε να όντσι έλεγα.
1: Είπε τι θέλα. Ντάτι. Ο παουβούλα μου σπίτι.
0: Τσαλά πει.
1: Ω ένα αναλεμάτα. Ω ένα μαγαβό τέλο. Ω ένα λεφτήκια λα μονοχαχα. Λεφτήκια λέσαρα. Τι σημαίνει και λέτε. Ο σαν χαου κουβικόλε μισόλα χαου. Ο βέλα γιτέτα με τα χωένα. Μαγαβό τέλο να κουνίνα. Ο εχετήλε με τέλο γονά γετα γαεχέτ. Χαου λέει για λόγω εισαϊκέν και λυζίτη βοβέ. Baba anita te mudimo, haba buyalo wena ba ka utusa, umpata la zane, tonaledi ye mote mokokoto se pa. Tewa yuale mongabo te, te gona bana. Te inami spiswa se ta gona, te kago mudimo o fate, pela ole mudimo anu umu anu mahudimo. Haole yuale, tamalo gona, te balo gona ka babale na kunina. God rest you, Morena. How do you call it? Amen.
0: Amen.
1: Kale di choyke ni tate favorin se rata si nani. Paul Chonda.
0: Kya olibu ha moholo waka.
1: Thank you.
0: Thank you, tate.